0: Γκριλ Κικ Ελέχ, Λις Κιαχέλα Μπακέλ, Ουτροκάνα Κουίστ, Κιαχέλη Αμέχ, Σος, Κιαχέλη Ναλέτ Ριμ, Λίνε Κεστά Ουλικουίνγκ, Ουτ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέκε Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χοκάνα Κουίστα Οσπιτέρ Ριλινεμπά, Ναουσμάν Ριλμπάλ Ιχαλάν Χαλάν, Τσιτιαχέλ Σαλι Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ριλμπάλ Μακουάν Ιχανά Σατιουάμ, Ριλμπάλ Σκιαχέλ Σκόμπλη Σαέχ, Ουτ Τσαάλ Ιχανά, Ναουσμάν Ράιο Έκ, Σκιαχέλα Ακουάμ, Χοκάνα Κουίν Ναουσμάν Λιτσοόκ, Σοπαλέ, Λινίνγκ Ουτ Έμπλη Κοκάλ, Ουτ Χοκάνα Κουίστ Σοπάλι Χανά, Νακουάν Σατιουάμ, Νατσομάν Λιτσιαχέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Σιόλ, Κανα Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ουτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαί, Τσαμπίλ Τσακαλίνα Χεχ, Ουτ Χοκάνα Κουίτ Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιμ Κακαλονά Ρελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Botas, cincho y sombrero. La triple combinación perfecta. La triple fuerza lo tiene todo. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera. Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno. Radio Norte. Ese es el corazón grupero de la Norte.

Κατσόε. Αρανα Κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο οι κουανκές ρικίν ρίτια χιλίτη καρδαμόμο. Κι αμπίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτορμέ σαλικαρεβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Κι αλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Κι σεξ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλε Val 57-42-89-81. Misa Salecho Roxinkil, Cardex, Cha, Billy, Chagre, Rabal, Ana Juan, Utkulag, Naruna, Cachel, Sail. Yo, Ketzikbal, Hundi, Pelebachich, Ak, Utmalach, Ak, Oximpil, Sa, Vehículos, Verapaz, Tatao, Lishtochbal, Anchikoktoch, Anakhun, Kwanko, Sali, Agnaa, Salishpen, Okebal, Replaza Magdalena, Humpak, Alika, Lipena, Chalchak, Guatemala, Lina, Okoban, Kim, Utatkaten, Kaisikbala, Pelebachich, Lina, Kamakeru, Kajkwisa, Vehículos, Verapaz. Fafide, somos tu mejor opción en crédito. Desde hace más de 3 décadas trabajando por el desarrollo de la población guatemalteca. Te ofrece créditos que se adaptan a tus necesidades, tanto grupales desde 1,000 hasta 25,000 quetzales por integrante, así como créditos individuales desde 1,000 hasta 300,000 quetzales, créditos para tu negocio, créditos para mejoramiento o construcción de vivienda, créditos para educación, créditos para estufas ahorradoras y paneles solares. Tenemos una agencia cerca de ti. Ubícanos en Cobán, Carchá, San Cristóbal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic y ahora en Plaza Financiera de Plaza Magdalena en Cobán. PBX 2294-0000, extensión 1701, nuestro WhatsApp 3714-6800. Búscanos en redes sociales como Fundación Fafides. Nakachel Saila Metzeu, Libatun Nakakam Salakikel, Honak City Sport, Nashtikip Eblach Batsonel, City Sport, Juan Rikin Lichabila Egreli Junjun Chirakal, Re Blach Batsonel, Hopolotzok, Chakach Bolotzok, Aninak, Ut Polotzuk. Sa City Sport, Nakat Kakul Chisali Kachol Arin Koban, Junxala Bechiskat Lijale Balú, Parque San Marcos, Uteranza Litermit San Juan Chabelco Salitep San Luis. City Sport, Lishboklebal 79529870, Utlish WhatsApp 5557-5454, Lish Correo Electrónico, Uniforme CitySport@gmail.com, Sicomacoa Quiza Facebook, Uniforme City Sport Cobán.